που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Τσεχουντρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

υπόλοιπης Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελό στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
3: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23 510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
7: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
8: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
7: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
8: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
7: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
8: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23 520 61 252.
7: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή. εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Καλό μήνα.
13: Έτσι. Καλό μας μήνα.
12: Καλό μήνα, βεβαίως, βεβαίως. Τελευταίος μήνας της άνοιξης και ο πιο ωραίος μήνας, θα έλεγα.
13: Βέβαια, λίμωνο. Άμα δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πες να σε πλακώσει.
12: Το δικό μου μόνο. Το δικό σου, όχι.
13: Και το δικό μου.
12: Δύο διαφορετικά ζώδια σε ένα μήνα όμως. Να, πώς γίνεται αυτό.
13: Και σε μία εκπομπή επίσης.
12: Καλώς ορίσατε και σήμερα 1η Μαΐου. Σήμερα εδώ Παρασκευή.
13: Και αφού αναφέρθηκε στα ζώδια, να σου πω ότι σήμερα έχουμε και μία πανσέληνο στο Σκορπιό. Έτσι. Έτσι. Για να βρίσκεται.
12: Εντάξει, δεν ξέρουν όλοι τι σημαίνει αυτό, οπότε για όσους καταλαβαίνουν τέλος πάντων.
13: Κοσμάς Κατραμάδος, Εφηβαλή, εδώ είμαστε κοντά σας.
12: Να σας προετοιμάσουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, που είναι και τρίμερο όλο αυτό από σήμερα. Για τους περισσότερους, όχι για όλους.
13: Για κάποιους.
12: Αύριο τα καταστήματα ανοιχτά κανονικά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, πάμε σε μουσική. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, να εδώ τα λέγαμε στο στούντιο για αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με τους επιστήμονες που είτε εξαφανίζονται, έτσι, διαμαγείας, είτε αυτοκτονούν διαμαγείας, είτε σκοτώνονται διαμαγείας. Ένας απαθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, στο ένα Τέσλα. Έτσι, και πολλές φορές τα κινητά δεν είναι δίπλα τους, έτσι τα έχουν παρατημένα. Το ενδιαφέρον είναι ότι τον τελευταίο καιρό μάθαμε και για 10 Κινέζους επιστήμονες που έχουν πάθει τα ίδια εκτός από τους δυτικούς. Έτσι, επιστήμονες που ασχολούνται με την πυρηνική ενέργεια, το διάστημα, έτσι, και προσφάτως μάθαμε και έναν ο οποίος είχε άμεση σχέση με UFO, εξωγήινους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Μονίμως κάτι ανακαλύπτουμε, κάτι μαθαίνουμε.
0: Ένα θανατικό το οποίο δεν θα προλάβουμε. Εμείς δεν θα το, μάλλον δεν θα μάθουμε τι γίνεται. Για το λόγο ότι και κάποιος να ψάξει και να δει τι γίνεται, θα το φάνε λάχανο. Έτσι. Εντάξει, και στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν έχουμε τόσους επιστήμονες να φύγουν από τη ζωή, ας πούμε. Έχουμε δημοσιογράφους που φεύγουν έτσι. Εξαφανίζονται τυχαία, περπατάνε στον δρόμο και...
1: Εκεί δεν εξαφανίζονται τυχαία.
0: Ναι, δεν... Δεν ξέρω, έτσι θέλουν να πούνε. Υπήρχε κάτι, ας πούμε, περίεργο, παράξενο. Κάπου σκοτεινά είχε μπλέξει ο δημοσιογράφος. Ονόματα δεν λέμε.
1: Αλλά ωραία, όντως, ξεκινήσαμε παρασκευιάτικο.
0: Ναι,
1: όμως,
0: εντάξει, αλλά έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, X-Files και πάνω τα X-Files. Ούτε τα X-Files δεν είχαν τέτοιες ιστορίες. Γιατί όλοι είναι επιστήμονες, έτσι. Να το πούμε αυτό.
1: Έτσι,
0: δεν είναι ένας σουβλατζής, ένας, ξέρω και εγώ, επιχειρηματίας. Είναι όλοι επιστήμονες που έχουν σχέση με πυρηνική ενέργεια, με διαστημικά προγράμματα και με εξωγήινους. Έτσι. Όσοι θα μείνουν ξέρουν ότι αν μιλήσουν, έτσι, θα τους φάει το μαύρο χώμα, θα βρεθούν στο χαντάκι, δεν ξέρω και εγώ τι. Ούτε καν, δεν έχουν βρεθεί αυτοί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κάποιοι
0: έχουν βρεθεί καμένοι, ξέρω και εγώ, σκοτωμένοι.
1: Νεκροί, ναι.
0: Ναι. Κάποιοι όμως έχουν εξαφανιστεί.
1: Αλλά όχι, νομίζω, με εξαίρεση έναν που ήταν ατύχημα με Τέσλα.
0: Αυτό, ναι.
1: Όλοι οι υπόλοιποι,
0: πιο φρέσκο,
1: νομίζω ότι ήταν θάνατοι τύπου καρδιά.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Νομίζω ήταν κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν,
1: σε όλους,
0: υπάρχουν
1: κάπως έτσι,
0: τέτοια πράγματα.

0: Στο μεταξύ, να ξέρετε ότι στη Σρι Λάνκα, που έχει πρόβλημα με τα καύσιμα, όπως και όλοι, όπως και πολλοί, όχι όλοι, τέλος πάντων, αυτό το χρονικό διάστημα, διαβάζω εδώ ότι θεσπίσανε αργία κάθε Τετάρτη για να μην υπάρχει αυτή η κίνηση στους δρόμους. Τώρα βέβαια εμείς σαν Έλληνες ξέρεις τι, με την αργία. Θα καίγαμε ακόμα περισσότερο η βενζίνη, καύσιμο γενικότερα, για να κάνουμε καμιά εκδρομούλα, καμιά βόλτα, ξέρεις. Μόνο για οικονομία, για εξοικονόμηση, λέει καυσίμων, λέει το BBC.
1: Ναι, όντως, εμείς θα παίρνουμε τα βουνά και τα λαγκάδια.
0: Όντως, θα γινόταν χαμός. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Good night.
3: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
4: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
6: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
8: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
0: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
0: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
10: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
9: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
9: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Όπελ σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας. Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1-3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας. We'll be right back.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο εμένα, αλλά τριήμερο ήδη.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ είμαστε, Ευηβαλίκος μας και Τρομάδος καθημερινά μαζί, 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Απεργία σήμερα, έτσι εμείς απεργούμε σαν τους Ιάπωνες. Είμαστε στη δουλειά και λέμε απλά ότι απεργούμε. Έτσι κάνουν οι Ιάπωνες, να ξέρετε, έτσι διαμαρτύρονται.
1: Έτσι να σου πω κάτι.
0: Στα εργοστάσια.
1: Κανονικά, μη σου πω ότι θα έπρεπε να είναι και θεματική και αφιερωμένη η εκπομπή για να πεις ότι έχει και νόημα, αλλά okay. Διεθνή ημέρα εργατών σήμερα.
0: Στις μέρες μας, στο τέλος και θα δούμε ότι δεν έχει νόημα.
1: Πάντα έχει νόημα.
0: Λοιπόν,
1: διεθνή ημέρα εργατών σήμερα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και γιορτάζει ο Ιερεμίας σύμφωνα με το ημερολόγιο μας. 1η Μαΐου. Το 1840 ο πρώτος πρεσβευτής της Οθωμανικής Αυτοκραταρίας εγκαθίσταται στην Αθήνα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος Πασάς. 1886 ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν 8ωρο. Κάτι που έχει καταστρατηγηθεί πλέον. 1889, σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου του 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. 1924, αιματηρά επεισόδια είχαν σημειωθεί μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομία στη μεγάλη συγκέντρωση που είχε διοργανωθεί από το ΚΚΕ στην πλατεία Θεάτρου για την εργατική πρωτομαγιά. Το αποτέλεσμα ήταν να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. 1944, 200 Έλληνες πατριώτες εκτελούνται από τους Ναζί στην Κεσαριανή. 2015, οι υπουργοί της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ συμμετέχουν στην πορεία της εργατικής πρωτομαγιάς, με το Γιάννη Βαρουφάκη να εμφανίζεται με ένα γαρίφαλο στο πέτο. Τώρα, γιατί αυτό το αναφέρουν, άστο και να υπάρχει.
0: Είναι σαν σήμερα, παιδί μου, αυτά είναι μεγάλα γεγονότα.
1: Το ότι εμφανίζεται και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης με το ένα νι, με γαρίφαλο στο πέτο.
0: Δεν είναι αυτό μεγάλο, σαν σήμερα το συζητάμε μετά από 100 χρόνια.
1: Να σου πω κάτι. Πιο σημαντικό βρίσκω ότι σαν σήμερα το 1909 γεννήθηκε ο Γιάννης Ρίτσος.
0: Δεν είναι λίγο αδικία. Είναι σαν τα δελτία ειδήσεων. Σου βάζει μια είδηση τεράστια και μετά σου λέει 4 καινούργια γατάκια γεννήθηκαν στο ζωολογικό κήπο και τρως μια σφαλιάρα, ένα, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Και σου έχω κι άλλο σαν σήμερα, έτσι ενδιαφέρον. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Άιρτον Σένα. Αυτά.
0: Όλοι θα φύγουμε κάποτε, θα πάμε εκεί που πήγε γι' αυτός.
1: Α, μπορεί να πας αλλού, δεν ξέρεις αν θα πας στο ίδιο μέρος.
0: Στο ίδιο μέρος θα πάμε.

0: πρώτο μαγιά σήμερα είναι αυτό που έχω κλέψει χθες τα λουλούδια.
1: Αυτό ήθελα να βράδυ. Σε ρωτήσω, έκλεψες πάλι λουλούδια?
0: Είχα τσεκάρει εγώ από την Πέμπτη κήπους με πολλά τριαντάφυλλα. Δηλαδή να έχουν τουλάχιστον 10 τριαντάφυλλα, να βγει ο άλλος την άλλη μέρα, αν δει 8 τι έγινε τώρα. Να του χαλάσουμε και τη
1: Πού
0: μόστρα.
1: Το ξέρεις, μπορεί να τα μεγάλη να τα φρόντιζε για να στολίσει στο σπίτι του και πήγες εσύ και άπλωσε το χέρι και τα άκοψε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, στεφάνι.
1: Πρόσεχε, μη σε κυνηγήσουν όλοι αυτοί που τους έχεις μαγαρίσει τα λουλούδια.
0: Είπαμε τώρα.
1: Και σου φορέσουν το στεφάνι κολάρο.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Παιδιά, είναι αυτά τα που τα διαβάζεις και σκέφτεσαι λίγο ότι αν έχεις τύχη, διάβαινε. Δηλαδή, τι πιθανότητες έχει να σου συμβεί κάτι τέτοιο? Στην Αίγυπτο, ένας τουρίστας πέθανε από δάγκωμα φιδιού. Οκ. Και διαβάζεις μετά στη συνέχεια το πώς έγινε όλο αυτό. Ένα φίδι, αυτό το φίδι τέλος πάντων, μπήκε μέσα στο παντελόνι του. Αλλά και σε τι φάση? Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, ο 57χρονος από τη Γερμανία παρακολουθούσε μαζί με την οικογένειά του μία επίδειξη σε ξενοδοχείο. Αυτά τα πολυτελή ξενοδοχεία που σου φέρνουν γητευτές φιδιών κλπ.
0: Μακριά, ίσα.
1: Λοιπόν, αυτός ο γητευτής φιδιών είχε δύο φίδια γύρω από τα οποία τα έπαιρνε και στα βάζα γύρω από το λαιμό σου, ρε παιδί μου, πως κάνουν στα σόου.
0: Μακριά,
1: δει πολλές φορές.
0: Εντάξει, όμως, πώς το λένε, οι άλλοι που πάθανε ό,τι πάθανε, τα ήθελε ο κόλος
1: τους. Ένα από τα φίδια ξεγλίστρησε προφανώς από τον γητευτή και μπήκε από κάτω μέσα στο παντελόνι του τουρίστα και τον δάγκωσε.
0: Ωραία, πού τον δάγκωσε?
1: Στο πόδι.
0: Στο πόδι.
1: Ναι, αλλά άμα χτύπησε καμία κεντρική αρτηρία στο πόδι και πέρασε κατευθείαν το δηλητήριο.
0: Είναι και αυτό.
1: Παιδιά, είναι τρελό έτσι.
0: Γιατί άμα μπλέκεσαι με τα πίτουρα, σε τρώνε κότες. Με τα φίδια, σε τρώνε τα φίδια.
1: Καλέ, στο παντελόνι του μπήκε. Δηλαδή θα μπορούσες εσύ να μην παρακολουθείς αυτό το event, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν θα σου να εκεί, θα σου να μακριά.
1: Και άμα το φίδακι του ξέφευγε, ήσουν εσύ στη ρεσεψιόν και κάτι περίμενες και τη σου τρύπωνε στο παντελόνι.
0: Όπως λέει και το τραγούδι, άμα κι άμα κι άμα.
1: Δεν ξέρω, εγώ σκιάζομαι.
0: Σκιάζεσαι, δεν λες οι
1: άλλοι. Και με τα φίδια έχω μια πολύ καλή σχέση.
0: Ναι, που οι άλλοι, ας πούμε, έχουν πάει διακοπές και τελικά. Μα είναι δυνατόν να διαλέγει ο άλλος για το ξενοδοχείο να φέρει? Παιδιά, βρήκα μια ευκαιρία, ένα γητευτή φιδιών να κάνει show κάθε Πέμπτη, ξέρω και εδώ στο ξενοδοχείο μας. Τρελό κέφι.
1: Εν τω μεταξύ, είχα την αίσθηση ότι συνήθως από αυτά τα φίδια φέρουν το δηλητήριο πριν από τις εμφανίσεις.
0: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με φίδια. Αυτά ασχολούνται μαζί μου καμιά φορά.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή και 1η Μαΐου και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αυτής της μέρας, της πρώτης μέρας ενός ωραίου τριμέρου για πολλούς, αλλά όχι για όλους. Έτσι, μην τρελνόμαστε. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε TikTok. Μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Evivali. Εδώ. Ή κότσι μας και δρομάδος.
1: Συγγνώμη, δεν με ακούτε να μιλάω γιατί έχω πάθει μία... πώς το λένε? Βραχυκύκλωμα. Ένα βραχυκύκλωμα.
0: Μία βραχυκύκλωμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω βραχυκύκλωση. Τέλειος. Με αυτό που διάβασα δεν
0: πάμε,
1: το
0: πάμε σε διάλειμμα και διαφημίσεις. Μπας και δούμε άσπρη μέρα μετά.

στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο σε ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
6: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2355

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε, καλό μήνα σε όλους. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, είναι 1η Μαΐου.
8: Καλό μας μήνα.
7: Αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Ανοίγει ο καιρός, μεγαλώνει η μέρα, ανοίγουν τα θερινά σινεμά κάποια στιγμή. Ήδη διάβασα ότι έχουν ανοίξει κάποια θερινά σινεμά. Ανά την Ελλάδα πάντοτε μιλάμε. Και... διάβαζα εδώ για ένα πράγμα που έγινε στη χώρα μας τις προηγούμενες μέρες. Έγινε καταγγελία. Μια δασκάλα, λέει, αγγλικών έβαλε στα παιδιά μέσα στην τάξη για να δούνε την, να ακούσουν την προφορά, την αγγλική. Αγγλικό θρίλερ. Και πειράχτηκε μια μαμά και έκανε καταγγελία. Πήγε μέχρι, ξέρω κι εγώ,
8: την ομαρχία. Θρίλερ σε μικρά παιδιά και μετά το παιδί έβλεπε φιάλτες. Αυτό είναι λογικό, δεν είναι?
7: Συγγνώμη, αλλά το τι θρίλερ παίζεται καθημερινά με χαρακτηρισμό από 8 και πάνω. Στα δελτία ειδήσεων.
8: Δεν επιτρέπουν όλοι οι γονείς τα παιδιά να δουν τηλεόραση.
7: Ναι, λίμωνο. Αυτά που έχουν κινητό, να δεις κάτι 8χρονα και κάτι 10χρονα,
8: ναι,
7: που έχουν κινητό
8: όμως,
7: στα χέρια.
8: Μπορεί όμως η συγκεκριμένη γονέα να ήταν.
7: Λοιπόν,
8: σωστή
7: η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή είναι ανεξέλεκτη των παιδιών. Από την ώρα που παίρνεις κινητό και από την ώρα που ο γονιός λείπει και το παιδί είναι σε τέτοια ηλικία που μένει στο σπίτι, είναι ανεξέλεκτο. Τελεία. Άρα βλέπει ό,τι θέλει. Το θρίλερ σε ενόχλησε. Τα δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που είναι ακατάλληλες και λένε πώς σκότωσε, πώς γύρισε το μαχαίρι, πώς το φωτογράφησε, πώς τη σκότωσαν, πώς τη βίασαν, πόσα ναρκωτικά είχε πάρει. Είναι θρίλερ κανονικό, είναι αλήθεια. Το άλλο είναι παιδική ασθένεια, ας πούμε, πλέον. Ούτε καν θρίλερ δεν είναι. Έχει πολύ σάλτσα ντομάτα, ξέρω και εγώ.
8: Εντάξει.
7: Τι, είναι δυνατόν τώρα. Εντάξει, απαγορεύσανε τα κινητά και τις, πώς το λένε, τις εφαρμογές από 15 και κάτω και καλά κάνανε. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η πανάκια, δεν τελείωσαν όλα.
8: Καταρχάς δεν γίνεται να περιμένεις από το κράτος να αναλάβει τη δράση αυτή για να θέσεις όρια στα παιδιά σου.
7: Αφού δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει παιδεία στους γονείς, γιατί οι γονείς πλέον είναι αυτοί οι οποίοι ήταν παιδιά πριν από 15 χρόνια, ξέρω και εγώ, ήταν παιδιά. Οπότε έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ δεν το θεωρώ μεγάλο αδίκημα. Έτσι, που έγινε ολόκληρη φασαρία.
8: Όχι, εγώ δεν το συμφωνώ. Καλά έκανε η γονέα και διαμαρτυρήθηκε.
7: Έτσι, υπάρχουν, ξέρεις, τα παιδιά, τα περισσότερα τουλάχιστον, για να τους τραβήξεις το ενδιαφέρον. Δεν πρόκειται να τους τραβήξεις το ενδιαφέρον με τον Άρθουρ που έχει ένα παλιό σαράβαλο, όπως ήταν στην ηλικία μου. Πρέπει να τους δώσει κάτι άλλο να τους τραβήξει για να αρχίσουν να ακούνε αγγλικά και να διαφερθούν για να μην παίζουν μεταξύ τους. Εντάξει, δεν είναι και τόσο να μιλάμε. Οι δάσκαλοι έχουν και αυτοί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά πράγματα.
8: Ναι, έχουν να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει το θρίλερ. Υπάρχουν. Μπορεί. Θα μπορούσε να βάλει μια κομμωδία.
7: Δεν τη βλέπουν όλοι. Δεν αδιαφορούν.

0: Ωραία, για πρωτομαγιά, ωραία το πάμε.
1: Έλεγα προηγουμένως ότι βραχυκύκλωσα. Διάβασα κάτι και βραχυκύκλωσα. Θα καταλάβεις τώρα τι εννοώ. Γυναίκα γέννησε δίδυμα από διαφορετικούς πατεράδες χωρίς εξωσωματική.
0: Της τρελής γίνεται εκεί έξω πλέον.
1: Δίδυμα, ξαναλέω, από διαφορετικούς
0: πατεράδες. Με ίδια μάνα, αλλά με διαφορετικό πατέρα. Τι γινόταν εκεί πέρα, χαμός.
1: Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια, λέει, ιατρική περίπτωση που καταγράφηκε το 18 στο National University of Columbia. Μια γυναίκα, λέει, απευθύνθηκε στο εργαστήριο γενετικής πληθυσμών και ταυτοποίησης για να επιβεβαιώσει την πατρότητα των διδύμων αγοριών της.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι ιατρικό. Πώς το λένε, είπες ότι είναι σπάνιο ιατρικό. Κάτι πρέπει να έχει γίνει πριν για να συμβεί. Τη τρελή, τη κακομοίρα.
1: Οι επιστήμονες μετά το γενετικό έλεγχο ανακάλυψαν, επιβεβαίωσαν ότι τα δίδυμα είχαν την ίδια μητέρα αλλά διαφορετικούς πατεράδες. Αυτό το φαινόμενο, λέει,
0: ξανακάνανε εντωμεταξύ το τεστ, έτσι. Το
1: ξανακάνανε.
0: Το επαναλάμβανε γιατί δεν το επαναλάμβανε γιατί δεν το πίστευαν.
1: Ναι. Έτσι. Αυτό το φαινόμενο λέγεται ετεροπατρική υπεργονιμοποίηση. Και έχουν καταγραφεί μόλις 20 περιπτώσεις.
0: Αυτό λέγεται δεν ξέρω από ποιον έρχεται το παιδί. Κατάλαβες, τα υπόλοιπα τώρα μην τα εξηγούμε επιστημονικά. Επιστημονικά δεν είμαστε επιστήμονες, απλοί άνθρωποι είμαστε, θα το εξηγήσουμε. Γινότανε της μουρλής εκεί πέρα για ένα χρονικό διάστημα.
1: Φαντάζεσαι.
0: Μπορεί, δηλαδή, αν υπήρχε τρίδυμο, μπορεί να ήταν από τρεις διαφορετικούς παραδεράδες. Δεν ξέρεις τι γινότανε. Άστα τα επιστημονικά τώρα.
1: Φαντάζεσαι να είναι, ξέρω εγώ, το ένα το παιδάκι να έχει ασιατικά χαρακτηριστικά και το άλλο αφρικανικά. Να είναι δίδυμα.
0: Ναι. Δεν θέλω να φανταστώ. Εγώ τώρα βλέπω εδώ πέρα τα γεγονότα. Κύριε δημοσιογράφε, τα γεγονότα.
1: Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ.
0: Τι, γινόταν τη τρελή εκεί πέρα. Δεν ήξερε ποιο έμπαινε και ποιο έβγαινε
1: για ένα διάστημα.
0: Όχι και σταμάτα. Όχι και σταμάτα.
1: Λίγο τάκτ, ρε παιδί μου.
0: Όχι και λίγο τάκτ. Λίγο τάκτ αυτή. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνεται με του πατεράδε. Θα σφαχτούν. Θα θεωρηθούν ότι ένα κεράτη τον κεράτωσαν. Δηλαδή πίστευε ότι δεν υπήρχε άλλο και έκανε παιδί μαζί τη. Δεν ξέρω τι. Θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν στην συγκέντρωση.

0: Και μετά από αυτό το thriller. Γιατί και αυτό thriller είναι. Έτσι δεν είναι? Αν κάθεσαι να το βλέπεις εσύ μπροστά, που είσαι την ηλικία που είσαι, και να κάθεται και ένα παιδί, ας πούμε 12 χρόνια, ένα κορίτσι. Δεν είναι thriller και αυτό? Ένα thriller είναι.
1: Όλα thriller είναι.
0: Μα γι' αυτό σου λέω τώρα, τι να πείσαι. Λίγο κέτσαπ έβαλε ο άλλος, έκανε μια ταινία εκεί, έβαλε και δύο ψεύτικα δόντια για δράκουλες και λέει thriller. Άσε, εδώ υπάρχουν τα πραγματικά thriller. Εγώ θέλω να δω τώρα σε reality τη σφαγή που θα γίνει με αυτούς εκεί. Γιατί δεν πιστεύω ότι τουλάχιστον έστω και για μικρό χρονικό διάστημα δεν πιστεύει ο άλλος που πάει να κάνει παιδί με κάποια γυναίκα ότι είναι ο μοναδικός και ότι πάει να ξεκινήσει μια οικογένεια έστω με κάποιο τρόπο που θεωρείται οικογένεια σήμερα. Δεν πιστεύει ότι υπάρχει κι άλλος. Άλλες το πρωί, άλλες το βράδυ, ας πούμε. Μόνο έτσι μπορεί να πεις ότι έγινε δίδυμα από δύο διαφορετικούς πατεράδες.
1: Καλά,
0: ήτανε γόνιμες ημέρες και οι ώρες.
1: Ήταν άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ. Μπορεί να ήταν άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι.
0: Ναι, αυτό. Δεν ήταν τρίδημα εκείνη.
1: Αυτό σε χάλασε.
0: Μήπως και υπάρχει και βραδινός μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel, αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning, αδελφή Αλεξιάδη. 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
8: can I forget? Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Παρασκευή, 1η Μαΐου. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας καινούργια, για λίγο ακόμα εδώ. Επιβαλή, εδώ στο στούντιο σήμερα και Κοσμάς Καδραμάδος επίσης. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με διάφορα που συμβαίνουν γύρω μας, προσπαθώντας να μην λέμε όλα αυτά τα οποία είναι τόσο thriller. Στην οθόνη μας, στον υπολογιστή μας,
12: για θρίλερ.
11: Έχεις και άλλο θρίλερ?
12: Ο κόσμος ζει τα ζόρια του. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τάξεις που ζουν τα ζόρια τους πολύ άσχημα, που δεν έχουν να φάνε, που. Και διαβάζεις ένα θέμα. Η Kris Jenner στα 70 της, μετά το lifting των 100.000 δολαρίων. Δείτε πώς είναι το πρόσωπό της.
11: Πώς είναι ρε παιδιά? Για μην, δεν το έχω δει, δεν με ενδιαφέρει κιόλας δηλαδή. Για πες.
12: Εντάξει, για thriller δεν μιλάγαμε πριν.
11: Α, τόσο καλά. νόημα είναι και αυτό ένα θρίλερ. Βέβαια, στην προηγουμένη περίπτωση είναι περισσότερο θρίλερ για εκείνη που τα έδωσε και τα λεφτά και έγινε όπως λες. Δόξαση το Θεό, υπάρχουν τόσο ωραίες γυναίκες της διπλανής πόρτας. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλες αυτές. Εν τω μεταξύ, αν είναι αυτές τις δεις από κοντά, είναι και λίγο ψεύτικες. Είναι και λίγο από μακρές. Κρύες. Πώς το πω.
12: Έχει και συνέχεια το άρθρο.
11: Επέστονται, τι το φυλάς.
12: Άτομα από το στενό φιλικό περιβάλλον δηλώνουν. Το lifting της Kris Jenner ήδη χαλαρώνει. Δεν είναι ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα και θέλει απεγνωσμένα μία διόρθωση, γιατί νιώθει ότι δεν κράτησε όπως περίμενε.
11: Είδες τι δράματα ζουν και εσύ κάθεσαι τώρα εδώ και στεναχωριέσαι. Υπάρχουν δράματα σε αυτόν τον κόσμο.
12: Έχουν προβλήματα, δηλαδή να δίνεις 100 χιλιάρικα για να σου σιδερώσουν τη μούρη και μετά αρχίσεις να κάνεις τσαλάκες.
11: Εγώ θα άφηνα τη μούρη μου όπως είναι και θα πήγαινα 100.000 ταξίδια. Δεν θα ήταν άσχημο.
12: Ο καθένας.
11: Εντάξει,
12: αυτό
11: ρε παιδί
12: που
11: μου. Ναι, εντάξει. Δεν μου λείπουν ταξίδια, αλλά ήταν μια ευκαιρία. Γιατί με 100.000 δεν μπορώ να παλώσω και πολλές άλλες τρύπες.
12: Ό,τι λοιπόν, μπορεί ο καθένας.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το 82% των Ευρωπαίων που σχεδιάζει να ταξιδέψει φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Μεταξύ Μαΐου που ξεκινάει σήμερα μέχρι και το Σεπτέμβρη.
1: Δεν έχει λεφτά.
0: Το 82% σου λέει σχεδιάζει να ταξιδέψει. Έχουμε κάνει έρευνα.
1: Και εγώ ξέρω τι ωραία σχέδια κάνω.
0: Παιδί μου σχεδιάζει, αλλά εντάξει, δεν είναι ονειροβατή, αλλά το ένα άλλο το άλλο. Είναι 10% λέει πιο πάνω από πέρυσι που έγινε η διαερώτηση.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, το 65% θα ταξιδέψει εντός Ευρώπης και το υπόλοιπο μέχρι το 82% από το 65% θα ταξιδέψει εκτός Ευρώπης, στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, η διαφορά ποια είναι τώρα, τα τελευταία χρόνια που καταγράφουν. Αυτή η καταγραφή γίνεται από το 2020 και μετά σου λέει αυτή η έρευνα η συγκεκριμένη. Το 53% των ταξιδιωτών αυτών θα μένει σε ένα μέρος. Δηλαδή, πας Μαδρίτη, μένεις Μαδρίτη. Καταλαβαίνεις, δεν λες θα πάω τρεις μέρες Μαδρίτη και μετά θα πάω Βαρκελόνη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μένουν Μαδρίτη π.χ. Μένουν στο ίδιο μέρος λοιπόν το 53%. Το υπόλοιπο ταξιδεύει και σε άλλα μέρη. Το υπόλοιπο 47%. Και κυρίως ταξιδεύουν οι νεότεροι. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν λεφτά οι νεότεροι. Να πω κι εγώ τη δικιά μου μικρή έτσι γνώμη. Έτσι, απ' τη μία παραπονιούνται για 800 ευρώ το μήνα και απ' την άλλη ταξιδεύουν σε ταξίδια που μπορούμε εμείς να πάμε. Δηλαδή, τι φάση. Έχω μια φίλη με δύο κόρες. Κάθε τόσο μου έλεγε, η κόρη μου φεύγει αυτό το τετράημερο, πάει Παρίσι. Μετά από ένα μήνα η κόρη μου η άλλη φεύγει, πάει Πάρο, ξέρω και εγώ. Και εγώ ξεροστάλιαζα εδώ.
1: Ναι, αυτό.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω πού τα βρίσκουνε.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.

0: Έτσι, ανοιξιάτικα σας αφήνουμε εμείς σήμερα. Φτάσαμε το τέλος.
1: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν αποφασίσετε να βρεθείτε. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που βρίσκουμε και σας μεταφέρουμε.
0: Έτσι, αυτά.
1: Τα lifting που δεν πέτυχα.
0: Έτσι, τα δίδυμα από διαφορετικούς πατεράδες. Πώς τώρα.
1: Δεν έχουν ενδιαφέρον αυτές οι ειδήσεις.
0: Δεν είπαμε τον επιστημονικό όρο με τα δίδυμα, δεν είπαμε τον...
1: Δεν χρειάζεται
0: δεν θέλει να εκτεθεί περισσότερο, να εκθέσει τις γυναίκες περισσότερο, καταλάβεις, αυτού του είδους. Λοιπόν, τη Δευτέρα με ζώδια και με νέα του διάστημα, δίνουμε ραντεβού, πολλά φιλιά, να περάσετε όμορφα.
1: Ciao.

0: κόντρελα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Good night.
5: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
9: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους φωτιστόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
10: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
11: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
13: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
14: Everyone has a different opinion for what music is.
13: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
14: So get ready for one hour. Food Radio Show. How can I forget?
4: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
15: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
16: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
17: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
16: Βεβαίως. Όνομα?
17: Δύο.
16: Επώνυμο?
17: Στην τιμή.
16: Πολύ ωραία. Του?
17: Του?
16: Του?
17: Του?
16: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
17: Α, μάλιστα. Του ενός.
16: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
17: 2. Στην τιμή του ενός, Δευτέρα με Παρασκευή,
16: 11 με 1 το πρωί, Radio City 102,8.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: 2 στην τιμή του ενός, με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: 8 Μαΐου.
2: Ναι.
1: Ωραία στρογγυλή ημερομηνία, μ' αρέσει το 8.
2: Ωραία μέρα.
1: Ναι, κάνει και το άπειρο το 8, είναι ωραίο.
2: Είναι και Μάιος.
1: Μην το συζητάς, έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα. Ωραία. Μην τα λέμε όλα μαζί.
2: Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε 2 ώρες και σήμερα 2 στην τιμή του ενός, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής στη Σοβαρότητα. Και τα υπόλοιπα, όπως πάντα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Φύγαμε.
1: Πάμε.

0: Την Νίκη Γκλέιζερ την ξέρεις?
1: Αυτή δεν είναι παρουσιάστρια στα κόκκινα χαλιά?
0: Παρουσιάστρια γενικότερα έτσι, είναι
1: κάτι σαν δημοσιογράφος, ένα γκλάμ, ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, της την είπε της Μπέκαμ και ειλικρινά σου μιλάω το χάρηκα.
1: Της Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Επέτρεψε η Βικτόρια και της την είπε άνθρωπος.
0: Δεν τη ζητήσανε την άδεια.
1: Σωστό.
0: Το ζήτημα είναι πώς αντέδρασε ο Μπέκαμ.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν,
1: αχμαναφού κυρίζομαι, για πες.
0: Το Time Harden Gala,
1: ναι,
0: στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Όπου φυσικά Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέβιν τιμήθηκαν από κοινού.
1: Mm-hmm.
0: Η Νίκη Γκλέιζερ ανέβηκε στη σκηνή και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν χαμογελάει η Βικτόρια. Της την είπε, είναι παντρεμένη, λέει, με τον David Beckham. Τι άλλο θέλεις? Είναι πλούσια, πετυχημένη, εντυπωσιακή. Τι χρειάζεται για να την κάνουμε να χαμογελάσει? Δηλαδή πραγματικά σε παρακαλώ χαμογέλα.
1: Α, της απευθύνθηκε κιόλας, ναι, δεν είναι από τη σχολεία.
0: Η κάμερα δείχνει τη Βικτόρια, η οποία εντάξει έχει ένα μήχανο χαμογελάκι, αλλά ο ωραίος είναι ο Ντέιβιντ από δίπλα, ο οποίος έχει σκάσει το γέλιο.
1: Αν σκότωνε το βλέμμα θα ήταν νεκρή τώρα.
0: Γελούσε και για τους δυο τους, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, πραγματικά, πολύ ωραίο.

0: εκεί, στην TV.
1: Για πέ.
0: Σε έχω πάλι με ζευγάρια τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Owen Wilson και ο Timothy Olyphant, άμα μου πεις ότι δεν τους ξέρεις, δεν θέλω να σε ξέρω, πρωταγωνιστούν στο Stick, είναι μια νέα σειρά για τον golf.
1: Μάλιστα.
0: Με αναφορές που δεν θέλω να κάνω για να μην μας πιάσουν.
1: Είναι για τον golf, εντάξει.
0: Έτσι.
1: Τώρα σε παρακαλώ.
0: Και
1: εντάξει.
0: Μιλάμε και για Charlie Cox.
1: Άμα δεν παίξω golf μια φορά τη βδομάδα, δεν γίνεται. Βγάζω αναφυλαξία. Για
0: εσύ και δεν λέμε ποιος άλλος.
1: Ναι.
0: Και έχουμε και Charlie Cox και Vincent D'Onofrio από το Disney Plus στο Dead Devil Born Again, παρακαλώ.
1: Τι λες ρε φίλε, αυτή
0: είναι
1: δύο,
0: η δεύτερη σειρά.
1: Η πασίγνωστη διάσημη, ε.
0: Δεν ξέρεις το Vincent D'Onofrio?
1: Όχι. Αυτός με ξέρει.
0: Αυτός φυσικά και σε ξέρει.
1: Α, ευχαριστώ.
0: Επιστρέφουν στη δεύτερη σεζόν στο Daredevil Born Again. Μπορείτε να τους δείτε. Είναι, για το Daredevil Born Again έχω άποψη. Για το Stick δεν ξέρω, αλλά τι είναι. Κωμωδία για τον golf τα είναι.
1: Α, εντάξει. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι μόντος βιβέντη για μένα.

0: Ήλιο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
10: Καλωσορίσατε ευηβαλίκος μας και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Και αυτό το weekend.
13: On the number one, the hits hot 40.
12: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
14: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
15: Everyone has a different opinion for what music is.
14: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
15: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτή η μέρα κατ' επέκταση,
1: ναι, ναι,
0: και κατ' εφημισμών,
1: μάλιστα,
0: θα μπορούσε να αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Κάπως έτσι το σκεφτήκαμε.
0: Οι οποίοι βλέπουν τον άλλον να πέφτει κάτω και προσπερνάνε, ή τέλος πάντων να έχουν τα χαρτάκια που έχουν φάει τυρόπιτες
1: και τα πετάνε κάτω.
0: Και τα πετάνε. Ή δεν ξέρω τι, ξαφνικά γίνεται κάτι και σου λέει: όχι τώρα καημένε, πού να τρέξω.
1: Ή
0: εγώ.
1: Βρέχει και περνάει το αυτοκίνητο από εκεί που είναι σταματημένη στη στάση άνθρωποι λούτσα, και σε κάνει λούτσα.
0: Για πες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των γαϊδάρων.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτά τα τετράποδα, τα συμπαθέστατα,
1: είναι τόσο γλυκά
0: έτσι,
1: μην το συζητάς. Και σχεδόν υπό εξαφάνιση, πραγματικά.
0: Έτσι, για πες.
1: Λοιπόν, πρώτος για την ιδέα για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Μέρας του Γαϊδάρου ήταν ένας Πακιστανός εθνοοικολόγος, ο Δ. Αμπτούλ Ραζί Κακάρ, ο οποίος έκανε έρευνα όχι για τους γάιδαρους, αλλά για τις καμήλες στο Πακιστάν.
0: Μάλιστα.
1: Όμως, η ημερομηνία της 8ης Μαΐου προτάθηκε τελικά από την Νοτιοαφρικανίδα Πέτα Τζόνς, η οποία αγαπούσε πάρα πολύ τους γαϊδάρους και είχε και τη στήριξη του Ραζί Κακάρ. Τώρα, γιατί την επιλέξαν αυτή την ημέρα και την προτείνανε? Γιατί είναι ακριβώς μία εβδομάδα μετά την Πρωτομαγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι η εργατική Πρωτομαγιά. Και επειδή οι γάιδαροι πραγματικά όχι μόνο χρησιμοποιούνται, αλλά τους υπερεκμεταλλεύονται για την εργασία σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου.
0: Σωστό.
1: Ήθελα να καταδείξω ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που πρέπει να έχουν δικαιώματα στην εργασία,
0: αλλά και,
1: αλλά
0: τα,
1: και τα ζώα.
0: Έτσι.
1: Το 2018 έγινε ευρύτερα γνωστή η Παγκόσμια Μέρα.
0: Βρίσκεις,
1: μέσω του διαδικτύου.
0: Πολύ γλυκό, μπράβο σου.
1: Είναι ο γάιδαρος.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Χαίρετε και από μένα.
1: Καλώς στη Βασιλεία Πέτρου με mood Παρασκευής, Friday mood.
0: Ναι, σας έχω μία ευχάριστη είδηση.
1: Okay.
0: Από το Olive News.
1: Ωραία.
0: Η Βαρκελόνη με τη συνεργασία του Ιδρύματος BIT Habitat ενσωματώνει την καινοτομία του BioChar από ελαιώνες στην κατασκευή πεζοδρομίων και δρόμων ως μέρος της πρωτοβουλίας 21st Century Street Section. Αυτή η πρωτοποριακή λύση στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων και πράσινων υποδομών στην πόλη, βασισμένων σε ανανεώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παραδοσιακού ασβέστη με BioChar που παράγεται από ελαιοπυρήνες. Αυτή η αλλαγή μειώνει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 76%, ενώ ταυτόχρονα εναποθέτει σταθερό βιογενές άνθρακα στην αστική υποδομή. Το BioChar δεν είναι μόνο ένα υλικό με βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόδοσης, αλλά λειτουργεί και ως ανενεργός αποθηκευτής άνθρακα, ενισχύοντας τη δράση της πόλης στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η αξιολόγηση από τα Πανεπιστήμια της Βαρκελόνης και τις εταιρείες AMSA και ELSAN δείχνει ότι τα μείγματα ασφάλτου με BioChar προσφέρουν εξαιρετική αντοχή στο νερό, καλύτερη ανθεκτικότητα στις ροχμές και σταθερότητα σε θερμικές μεταβολές. Οι τεχνικές αυτές επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία του BioChar ως νομικό υλικό με εξαιρετικά χαρακτηριστικά για τα αστικά περιβάλλοντα. Η φάση πιλωτικής εφαρμογής του έργου ξεκινά με χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη, με στόχο τη χρήση του BioChar σε διάφορους δρόμους της Βαρκελόνης το 2027. Η Carboliva, εταιρεία με έδρα Τιπούντε Ντελομπίσπο, προχωρά σε ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων των ελαιώνων, προωθώντας λύσεις εκπομπών μηδενικού ή αρνητικού άνθρακα για κατασκευαστικά υλικά, όπως το τσιμέντο και τα υποστρώματα οδοστρωμάτων. Αυτό το έργο αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής των θεσμικών φορέων της Βαρκελόνης με στόχο την προώθηση βιώσιμων αστικών μοντέλων και την επιτάχυνση της μετάβασης σε χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην πόλη.
1: Υπέροχο.

0: Αυτό στο Χαβάτο.
1: Έμα.
0: Το Χαβάτο αυτό.
1: Γιατί όχι, κερδίζει, απολαμβάνει.
0: Ο Prince Harry λοιπόν δηλώνει ότι θα είναι πάντα μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Του έχουν πει να μην του λένε όχι.
1: Ο σύζυγος της Μέγκαν τώρα, έτσι.
0: Ταξίδεψε στην Ουκρανία για μια διήμερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας παραχώρησε συνέντευξη στο ITV News και ρωτήθηκε για το αν αποδέχεται το χαρακτηρισμό μη ενεργό μέλος της Βασιλικής Οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Τους απάντησε όχι, θα είμαι πάντα μέρος της Βασιλικής Οικογένειας και βρίσκομαι εδώ εργαζόμενος κάνοντας ακριβώς αυτό για το οποίο γεννήθηκα και το απολαμβάνω, το εργαζόμενος είναι έτσι.
1: Α, νόμιζα ότι απολαμβάνει που γεννήθηκε στη Βασιλική Οικογένεια.
0: Μου αρέσει να μπορώ να κάνω αυτά τα ταξίδια, αλίμονο, και να στηρίζω τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει, απάντησε κατηγορηματικά.
1: Βρε, τι του έχει κάνει αυτή η κοπέλα του ανθρώπου.
0: Εκείνο το ανέκδοτο σου έχω ξαναπεί. Με κάποιον που νόμιζε ότι είναι καλαμπόκι και μετά από κάποιους μήνες θεραπείας τον ρωτάνε οι θεραπευτές, εντάξει, το κατάλαβες? Λέει ναι, το ξέρεις, δεν είσαι καλαμπόκι. Λέει αυτός, ναι ρε παιδιά, αλλά οι κότες το ξέρουν.
1: Να και αυτός τώρα.
0: Εγώ, λέει, βασιλικό μέλος,
1: οι άλλοι το ξέρουν,
0: η οικογένεια το ξέρει, αγόρι μου.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους φωτιστόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
8: can I forget? Την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πάμε στην τελική ευθεία για το πενθήμερο.
1: Μην το συζητάς καθόλου με το ένα πόδι έξω.
0: Τελευταία ώρα, φίλες και φίλοι, εδώ στο 2 στην τιμή του ενός. Δεδομένου ότι είναι Παρασκευή, δεν κρατιέται το κορίτσι.
1: Δεν κρατιέται, μην συζητάς.
0: Λοιπόν, έλα, δεν σε καθυστερώ. Πάμε, φύγαμε.

0: Το έχει ο Μάης.
1: Το έχει πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν κι εγώ.
0: Έχουν γίνει φοβερά έτσι, πολύ δυναμικές και πολύ σημαντικές
1: κινητοποιήσεις
0: και... το Μάιο. Μιλούσαμε για το Μάιο της Γαλλίας το
1: 1968,
0: ναι.
1: Πριν από δύο μέρες, και τώρα θα μιλήσουμε 8 Μαΐου 1836 παρακαλώ, για το Μάη της Θεσσαλονίκης. Ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, διαδήλωση καπνεργατών, όπου σε σύγκρουση με τους αστυνομικούς σκοτώνονται 12 από αυτούς και τραυματίζονται 282. Αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την είδηση, πέραν της ίδιας της είδησης, είναι ότι στις τότε εφημερίδες υπήρχε μια φωτογραφία ασπρόμαυρη και εξαιρετικά κακοτυπωμένη, όπου ήταν μια μαυροφορεμένη μεγάλη γυναίκα γονατιστή μπροστά στο παιδί της που τον είχαν σκοτώσει. Αυτή η φωτογραφία από τις εφημερίδες ήταν η έμπνευση για τον Γιάννη Ρίτσο για να γράψει τον επιτάφιο, τον οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης. Και πραγματικά αξίζει τον κόπο όποιος μπορεί και θέλει να τον γκουγκλάρει. Αυτή η φωτογραφία είναι εξαιρετικά τραγική, ακριβώς επειδή είναι και τόσο θολή. Πώς να σου το πω. Εξαιρετικά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Friday, Saturday, Sunday, what?
3: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνος ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος. Γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Hello. Hello. Libyan dancer.
8: Fandango.
7: This is Madame Bovary.
8: Oh.
7: Symbiosis with Voltaire.
8: When?
7: Telephone mama.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.

0: έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση, μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 510 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
5: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
9: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
8: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
8: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: Everyone has a different opinion for what music is.
10: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
11: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442 ή shop www.neostroma.gr.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Και αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352.
5: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία.
8: Του.
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11:00 το πρωί. Radio City 100.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Good night.
2: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
3: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 5 10 73 310, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης.

0: Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
0: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr. Friday,
2: Saturday, Sunday, μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.

0: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 0 36 915.

είμαστε και πάλι. Εδώ λοιπόν ολοζώντανα στο Radio City κοντά σας η εκπομπή Back to the Classics που παρουσιάζει ο Στέλιος Παπαδόπουλος όπως πάντα. Πάμε να κάνουμε λοιπόν αυτή την Παρασκευή μας πιο ευχάριστη, πιο μελωδική. Ταξιδέψουμε δεκαετίες 80, ίσως και 90, θα δούμε. Για 2 ώρες λοιπόν κοντά σας. Πάμε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι μαζί. Έχουμε ξεκινήσει με τον αγαπημένο μας τότε το Γούτι, τον Τρικοκάριδο.

0: over here, in the air and everywhere. Words of wisdom, words of strife, words that write the book I like. Words won't find the right words to the planet.
1: Και αρχίσαν και οι πρώτοι φίλοι μας και φανατικοί ακροατές μας, όπως η Ρούλα, να στέλνουν χαιρετίσματά της. Γεια σου, Ρούλα. Don't mean what they

Rain, Rain λοιπόν, για τη συνέχεια θα θυμηθούμε Tony Esposito. Καλή Μπαντελούνα, ξέχασε το κομμάτι, παιδιά.

Καλύμπαντε Λούνα λοιπόν από τον Τόνι Εσποζίτο για τη συνέχεια Μπαράμπα, On the Road Again. Εδώ στο Radio City στην εκπομπή Back to the Classics που έχει ξεκινήσει λοιπόν και θα είναι κοντά σας για 2 ώρες. Μαζί σας και ο Στέλιος Παπαδόπουλος που την παρουσιάζει φυσικά και επιλέγει τη μουσική.

Ladies Night λέει το κομμάτι και θυμάμαι εκείνα τις εποχές εκείνες που τα μαγαζιά, τα κλαμπ, οι δίσκο κάνανε και βραδιά Ladies Night. Υπάρχει ακόμα αυτό, δεν ξέρω, δεν το έχω δει, δεν...

0: everybody, if you got what it takes,
1: Carcass blow the brakes.
0: I want you to know that these are the brakes.
1: Έτσι, έτσι, θυμόμαστε παλιά κομμάτια. Κομμάτια που τα έχουμε ακόμα μέσα στο αίμα μας, έτσι, κυλάνε. Brakes on the car, brakes to make you a superstar, brakes to win and brakes to lose.

ας πάμε στους Bee Gees λοιπόν, You Should Be Dancing. Μετά το κομμάτι ακούγεται ένα διαφημιστικό, μικρό είναι. Μείνετε μαζί μας εδώ στην εκπομπή Back to the Classics με τον Σόλιο Παπαδόπουλο, φυσικά μέσα από το Radio City. Τα λέμε μετά το διαφημιστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
3: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
2: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
2: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
5: Με καινούργια και παλιότερα, με τη μουσική που μας ενώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 με 8 το απόγευμα, ο Κόσμος Κατραμάδος εδώ στο Radio City.
6: Εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City. What's greased lightning?

Πόσο να ήμουνα τότε άραγε όταν είχε βγει αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Can Take Smiles of You. Κομμάτι ορόσημο για την εποχή, έτσι.

Αυτό ήταν λοιπόν και το Can't Take My Eyes Off You. Για τη συνέχεια, μιας και παίζει και στους κινηματογράφους η ταινία του Michael Jackson, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που με έχει αρέσει πολύ, έτσι λίγο είχε έντονο ρυθμό. Είναι το Bed. Για να τα απολαύσουμε λοιπόν αυτό.

Εδώ μαζί σας λοιπόν, λοζόντανα στο Radio City, η εκπομπή Back to the Classics παρουσιάζει ο Στέλιος Παπαδόπουλος, όπως πάντα κοντά σας, με ό,τι καλύτερο υπάρχει εδώ, και επιλέγουμε και μεταδίδουμε λοιπόν για τη συνέχεια Laurie McCain, Let the Night Take the Blame.

Let the night take the play, λοιπόν. Λόρε Μακέιν για τη συνέχεια 1984 από τον Μίκο Μίσιον. How old are you?

Εδώ λοιπόν στο Radio City, στο μόνο σταθμό με ζωντανή εκπομπή 80s και 90s. Πάμε λοιπόν, πιάνω φαντασία.

Και έτσι λοιπόν πάμε να περάσουμε στους σώπους, να ακούσουμε το Life is Life, να περάσουμε μετά από το τραγούδι στα διαφημιστικούλια μας και επανερχόμαστε για άλλη μια ώρα γεμάτη μουσική. Μην φύγει κανείς.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Good night.
5: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκης 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26-403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
11: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
12: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
13: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
13: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
15: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα. Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας. Ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
16: Και αυτό το weekend.
17: On the number one. The hits hot 40.
16: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
18: Καλωσορίσατε Everybody, κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
19: No habla español.
18: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
19: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
18: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

Εδώ ήρθαμε λοιπόν ξανά μαζί. Εδώ στο Radio City και στην εκπομπή Back to the Classics παρουσιάζει όπως πάντα ο Στέλιος Παπαδόπουλος, όλο ζώντανα. Πάμε για άλλη μία ώρα γεμάτη μουσική. Έχουμε ξεκινήσει με Dan Harrow, Cat's

Έτσι, έτσι λοιπόν, μερικά τραγούδια από αυτά που ακούμε εκείνη την εποχή μας θύμιζαν το φραπέ, το σκασιαρχείο, το μάζεμα στην κοντινή λέσχη για μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά, τα φλιμπεράκια που λέγαμε τότε με το δεκάρικο. Τι στιγμές.

κάτι σχολικές εκδρομές στο γυμνασίο αυτό το κομμάτι, παιδιά. Τι να πω, καλό είναι, κακό είναι. Για μένα καλό είναι. Τέλος πάντων, ας περάσουμε στη DJ Jackson, Ace to Ace, Love to Rescue. Μετά το κομμάτι, διαφημιστικό και επανερχόμαστε.

0: City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 23520 61 252.
2: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
6: How can I forget?
7: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.

πούμε ότι για όσοι έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε την εκπομπή Back to the Classics. Παρουσιάζει φυσικά ο Στέλιος Παπαδόπουλος, ολοζώντανα μέσα από το Radio City 102,8. The Whispers and the Beat Goes On. Πάμε σε αυτό το μισάωρο να το

Jimmy Bohorn, λοιπόν, Dance Across the Floor, 1978. Ναι, 1978, για τη συνέχεια όμως έχουμε Sylvester, Do You Wanna Funk?

περνάει όπως είπαμε λοιπόν η ώρα, ακούγοντας ωραία μουσική. Εδώ εμείς βρισκόμαστε και σε ένα ειδικά διαμορφωμένο στούντιο που θυμίζει δεκαετία 80 με τις δισκόμπαλες, τα φωτορυθμικά κτλ. Έτσι για έμπνευση το έχουμε κάνει αυτό, για να είμαστε και μέσα στο

Και έτσι λοιπόν, τελευταία 4 λεπτά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς. Όλους εσάς που μας ακούσατε. Γνωστούς αγνώστους, φίλους εκπομπής. Να ανανεώσουμε λοιπόν για Δευτέρα στις 6. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Μάλλον καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να έχει καλό καιρό. Κάνουμε καμιά πολτούλα έτσι. Λοιπόν, εδώ από την εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο, μέσα από το Radio City 102,8 FM. Μια μεγάλη καλησπέρα, καλή, τι να πούμε ακόμα. Και τα δύο. Και τα λέμε. Θα κλείσουμε λοιπόν με ποιο άλλο, με έναν ύμνο. Με έναν ύμνο από του Σάμπα. Τα λόγια είναι περίτα. Καλό βράδυ.

0: Αυτές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
6: Εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: 2.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
2: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά.

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Good night.
5: Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
6: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Έπιπλο Il Mondo. Τέταρτο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
9: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο chart της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ερυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκα 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
7: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here. Στο Radio City 102,8.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
7: With Peter
9: in the mix.
7: Let's get started. Let's get started. Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου, η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. It's me, baby, ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on, girls, come on, boys, let's make another night and another weekend to remember.
10: It's Friday then, Saturday, Sunday, what?
11: Το πάρτι ξεκινάει.
12: This is The Mix.
13: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
7: Hey, babe.
14: Γιασου Πέτρο.
7: I see you.
14: Γιασου Πέτρο.
7: Ανέβασε την ένταση. Το δικό σου weekend μόλις ξεκίνησε.

0: Weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Πέτρο.
1: Μουσική που σε κάνει να χορεύει.

0: το Weekend Feeling in the Mix και σήμερα με όλες τις επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix μόνο για σένα, μόνο εδώ με αυτή τη μουσική in a dancing mood, babes. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend. Μπροστά μας το δεύτερο weekend από τα 5 του Μαΐου. Μπορεί το πρώτο να μας τα χάλασε με τον καιρό και να μην βοήθησε καθόλου όσους κάνανε τριήμερο, αλλά αυτός ο μήνας θα μας αποζημιώσει με πολλές, πολλές ηλιόλουστες μέρες και weekends.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Music in the mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend, it's Friday.

0: Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα live στο The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία. Όπως πάντα σε ένα remix από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ. This is brand new.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix.
1: With Peter. In the mix.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Χοτέλ αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Χοτέλ. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Χοτέλ στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
7: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
6: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
7: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών, συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
6: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
7: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
6: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
8: Ladies and gentlemen, are you ready for an experience like no other? With Peter, live in the mix.
9: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
8: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
10: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με

0: best dance hits in the mix.
1: Με το Πέτρο.
0: On the radio.

0: Μοναδικό weekend απλώνεται μπροστά μας. Αυτό το weekend μην ξεχάσεις να πεις χρόνια πολλά στον Χριστόφορο. Χρόνια πολλά, κουμπάρε. Αυτό το weekend είναι και η μέρα της Ευρώπης. Από εκεί που κάποιοι πριν μερικά χρόνια ήθελαν να μας πετάξουν έξω για να ζήσουμε καλύτερα, όπως μας είπαν, αλλά ευτυχώς δεν τα κατάφεραν. Εμείς και σήμερα θα καταφέρουμε να σας φτιάξουμε τη διάθεση με τις επιτυχίες. Και σήμερα έρχονται ασταμάτητα στο ραδιόφωνο σου. In the mix.
1: This is the beat of the city. The mix with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
1: The hottest dance music. It's so good. It's so good. It's so good.

0: The best dance music in the mix. With Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το

0: The Mix, where I mix the good stuff. Και αυτό το weekend επιστρέφω με το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα, right here. Αυτό το weekend, the hottest women in music today. Και αυτό το weekend, το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο City. Ράδιο City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Ράδιο City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Ένας ήχος, μία ανάμνηση. Μία γεύση και το ταξίδι αρχίζει. Στους Φώτης Τόρες υπάρχει ο καλύτερος καφές της πόλης, που προσφέρει απόλαυση φυσικών γεύσεων και αρωμάτων. Ο Φώτης Speciality Coffee But Also Roastery προσφέρει καφέδες που ξεπερνούν τη φαντασία, δίνοντας ευχαρίστηση και ενέργεια όλη την ημέρα. Από μικρές φάρμες έρχονται ποικιλίες καφέ. Κάθε καφές αποτελεί ένα ταξίδι στη γεύση, στο άρωμα, στην απόλαυση. Ο καφές Φώτης βρίσκεται Σβορώνου 18 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23 5 10 70 3 3 10, γιατί ο κάθε καφές είναι ένα ταξίδι.
5: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
6: Good morning.
7: Good night. Στην Αγγλία, από το 1929 που κατασκευάστηκαν τα ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια Dunlopillo, έτσι χαρούμενα ξεκίναγε και τελείωνε η μέρα για κάποιους. Δηλαδή, για όσους εμπιστεύτηκαν τον ύπνο τους στη μοναδική ποιότητα του φυσικού υλικού λάτεξ που πρώτη Dunlopillo επεξεργάστηκε με τη μέθοδο Talalay.
8: Έτσι χαρούμενα και ξεκούραστα ξεκινάει και τελειώνει η μέρα σήμερα σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο για όσους επιλέγουν Dunlopillo. Dunlopillo Sleep Therapy. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Έπιπλο Il Mondo. 4ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παραλίας. Il Mondo. Υπογράφει μοναδικά.
10: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας. Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 35-51.

0: πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
1: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, κάθε Σάββατο 1 με 3 το μεσημέρι, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοιξιάτικες τιμές Πίτσιας Μάρκετ έως και 13 Μαΐου. Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 20 ευρώ. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό 3 ευρώ. Τόνο σε ηλιέλαιο και νερό 160 γραμμάρια 1 ευρώ. Έσεξ υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 ευρώ και 90 λεπτά. Βίκος κόλλα 6x330 ml 1 ευρώ και 50 λεπτά. Τορτελίνια 250 γραμμάρια 80 λεπτά. Φάντα και σπράιτ αναψυκτικά 1,5 λίτρο 1 ευρώ και 40 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
3: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας. Ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. 1ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2 3510 36 915.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Ήρθε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: Δύο.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα.

0: η ζωή είναι πιο ωραία ακούγοντας Radio City.
1: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.

0: Radio City. Σίγουρη ραδιοφωνική αξία.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

fait encore plus chaud.